παράδοση του Πατησέλη. Ήταν δηλαδή το που κάνει με βήματα λοκάλ, σε τέλε, ο μυαλαβέν τόπλη ουσί ήταν αρή λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα δηλαδή, αλλά ήθελε μόρα σημαίδα ότι είναι χάπη. Και depois, ήταν αυτό και κούρα τη